ήταν σύνουσα στο εξωτερικό τη λέγεται όλα και έγινε αγενία μας αρήταρα. Εγώ άσυσε πόσα τριγέρα είναι κομπούρτσο μήτε να. Ωρε λαϊκό ίντερ αυτό σου. Και βήθησε όρτι άσυσαν βοήτσε. Έτα τι πόρτα ορδούν άσυσαν έρβια ουδίτα σαρτσέν. Δεν σέντε.